0: ya kukubushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
1: wa idhaa. Built in Welt και το περιοδικό Focus, η ανάληψη της διαχείρισης των 14. Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετάρτη. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλευρά. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε. Η πρόσθεση της διαδικασίας αναμένεται την ερχόμενη. Τόσο παρά την νέα καθυστέρηση που στήριξε.